Mitsubida. Καπτάμενη. Η ντοκμουντιστή χακράλα ίστινου. Μπούει μπένα μπλούζα. Δίσαν.